Σας δείχνω και εικόνα παρικόνα, τσινεσπάκα, καμπα ουσούσι, καμπα γουαβί, το τσούρι, κούνα τάκα, ουτσίζα πατσαμάντια, τα τσίσπα κατυπάν, για τα τσίσπα πουντζάντα πουσάσουν, νιουκάν τσίχκα ουθέιπι, καιαμίντσα χατουμιάσπα, καιαμίντσα καταράσπα, άμα κάνταρι, νιουκάτερι ματσίτσουν, ζακιτσίτσουν, θούγρο κονάπι, θούερα κονάπι, άμα πιγγάι πιτσούρα τσουμα υπήκα, κουθάπις, άζι κουθάκα σπαζάμι, μα υπήκα, φνιάρικ σπαψιμάνα, η ματανέγγα, μα υπήκα δε πρόντο, σα τσάνκι τσανκίζα, μίζι μίζι, ζακούθα χάπι του κουσπάκα, μάνα τάξαχπι, μάνα γιανουχπίκα, τσάι ζαπίταγ, μα υπήκα, ο τσούγκα να τσού, μα υπήκα, βαχτάγκα, χαϊτάγκα, τσάσνα μάρι, νιούκαν τσινούγκα να μπακάω θεπίκα. Επίκα, τσάσνα καλιαμίντσα, καθαρά, καουάσα πίτσα. Οι προβλήμα σε κορίχπι, ακούνα μαμακούνα, καδελάδο, αλάδο, μα επίκα. Άζι τα πούν, άζι εν την πραντικά, φιανά κρυπή, έκουν κούνα, πλήτο, νύτσι, προβλήμα με έκουν κούνα. Περο κουτί μάνα, η αρίγγικα, μάνα, καντζά τα κούντα τα κούγγικα, ουτσίζα πάτσα μάντα, καμπαγόατακα, μάνα, η ατσατσίρκαγγικα. Μάνα, η ατσατσίσκα μάντα, τσάσνα γουινιέρκα, τσάσνα καουθάρκα, πουρίρκα, για ήτο μαμίτα ταξάχπι, ανούχπι, μικούχπι, οθιακή καράχπι, μικούσπα πουρίρκα, πέρο κούτιν μια γουνιερίσπα καθαράσπα του κιτσάικονα τα κακούτιν μάνα ρουράχπι, μα υπήκα κούτιν κούθα μακάν σου έδρος του δρακούνα ζημάν, τσά υπήκα κούτιν προβλέμα σαμούν. Κοτσά εώσα κακούτιν, εα μαμά κόνα καν, η μαμάντα τη μακάν, η μαμάντα τη καί προβλέμα κασαμούν ίσπα. Νιουκαν τσίζα τα μάνα ουτσίζα πατσαμάντα, για τα τσίσπα, γουίνια τσίσκα, πι προβλέμα σαμούν καία μίντσακα, τσαίτα νιουκαν τσίε μαμακούνα κα, ιουί πι τσαρίνα μικάν τσί. Ο κικούνα πανικούνα, άτσικα importanti καν νιουκαν τσί καουθέπι, νιουκαν τσί τσουρικούνα, ο σωσικούνα, ο αβίτο κονάτα για τα τσίνα, ουτσίζα πατσαμάντα, χάτουν για τσικούνα κανίν, desde 0 años hasta 7, 8 años, lo más importanti καν νιουκαν τσί μαμακούνα καία τσίνα, instruina ο αγωνατά κανιά, 8, 9, 10, año mantakanya paikuna pakhnya ornipi desarrollas pakatinin más importante mikan uchiza wapi yachachina mas ke mazaki un chungu nanaku pepis pero mai paikuna pak mal kriade sa terrakuk pika shogzito ta angiton asutina chay manta mi libro de proverbios pika yachachinish pa la castigarás con la vara y no morirá. Ziki, angito angkang asu tinggi, sewa ka mana wanyunggaka. Cai satu nana cingga wakangga pernya pai pa yuipi sakiring ya ya ka mamaka. Mana aji manta asu tikas kata yuipi nyapai apas paka icai wang winyang. De pronto mai pi mal kiria sanik spaka ya itu mamita anggu tasi kucik pika nya cai wang kanyukata ka kasti gangga minis paka nya mana asta wang mal kiria sapi winyang asta wang pis aji pi winyang cai mikan koreksion importante nyukanci ya ya kunapa mama kunapa jasna mikan o kikona panikuna cina spaka nyukanci pis ya jasis pami katina kanci punjanta.